0: Αλλο.
1: Κοί. Τα ταινί, όσοι τα μείνετε ουαχίβα, όσοι τα μείνετε ουαχίβα, πέρα με είχε ουα, είχε πονπονίνι, ε. Πέρα κοί τα ου προγράμμα είναι ο κόκο, κοί προγράμμα είχε κοί ngαχιλέ, ο εγγέν κόουλα, είχε πονπονίνι. Κοί α, τε ουα του πέ, τα ου φάση ταλτάρι, μο τα ου ταλτάρι άι, κοί είχε τα ου προγράμμα, κοί α, ουένα ελεντον του φούα και καουμάι, πέρα πέ, κοί α, ονεβέλα, είχε πονπονίνι. Ai a coita o fasta dali e nico o atuia e pompomini pe a magmotor coto pe mo me mai e ngalu ea pe a pe foki ki e ngalu o pe malo.